0: καρκλή δάμα που αν πέρτι αλμού. Το, πιλόκο τσοποχο, θάν τα ουε, νιλικε βυρίτα ουε τι αλμού, λουρίν σιν σιβό. Νιλίτε λασόν λου τι αλμού. Ω, σαν ουε, σαν ουε.
1: Κουπίλοκο.
0: Χαν πα γόρο λόγπεν, με δεν κιου μαντώ.